Αυτό αλήθεια δεν είναι από τα γνωστά τραγούδια, δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχετε ακούσει σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Axel Bauer, Cargo. Λατρεμένο βινήλιο. Καλημέρα ξανά από τον Ομβρακέ FM με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και μια όμορφη Παρασκευή. Έπεσε λίγο θερμοκρασία. Έπεσα. Μακάρι να είναι ένα ανθρώπινο Σαββατοκύριακο. You know και πολύ δίκιο έχεις, Αγγελική. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το Μέση. Και τέριαξε μετά το Cargo. Πολύ τέριαξε.

Νομίζω ότι δύο τραγούδια έχουν τόσο σοφά λόγια. Το Everybody is free to wear sunscreen, Baz Luhrmann, και το Messi της Lola Young. Πραγματικό χτύπημα στο στομάχι είναι αυτό το τραγούδι. Μια έκπληξη. Καλημέρα Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Μέτροπολη λέει, πόσες πολλές αναμνήσεις, γυμνάσιο. Ήσουν και μικρότερος εσύ. Το πρώτο μου παράνομο ποτό γράφει. Έχει παραγραφεί τώρα. Light Show λέει, το Unlimited Snap, Culture Beat, Jam and Spoon. Τι θυμάσαι τώρα? Κρίμα λέει που δεν κράτησε. Δεν κράτησε, όχι. Κράτησε πολύ λίγο. Ένα ακόμα από τα πολύ αγαπημένα μου. Σπάντο μπαλέ. Only when you live.

τη τραγουδάρα και 1984, έτσι να το λέω εγώ, να μένω. Γράφει Στεφανία, ποιος δεν έχει κάνει μπάνιο τέλος Απριλίου, Μάιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο? Όχι. Πρωτομαγιά κάναμε, θυμάμαι την αδερφή μου, φροντίζαμε πρωτομαγιά και στο Μενίδη τότε, γιατί πρωτομαγιά τώρα πρέβεζα, δεν θα ήταν ανθρώπινο. Μάιο λοιπόν, και ένα καλοκαίρι θυμάμαι, κάναμε μπάνιο μέχρι 23 Οκτωβρίου. Το θυμάμαι αυτό γιατί με τις κόρες λέγαμε αλήθεια τώρα. 23 Οκτωβρίου και είμαστε θάλασσα, μονολίθι τότε, επιβέτσιο. Μωρές μουσικές. Τεράστιο τραγούδι, γέννη ιδιαίτερο παιδί. My name is Luca, η Susan Vega.

think it's because I'm clumsy. Susan Vega, 1987, Luca. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, τον Αμβρακιώτη, ο οποίος λογικά θα έχει εκπομπή σήμερα. Παραμονή, δεν μπορεί να βρει στο κρατήριο νηστικό. Την καλημέρα μου στο Ευαγγελή Ζαβερδινό με φωτογραφία από χθες το βράδυ από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πήγες ρε θηρίο, Λευκάδα. Λέει ένας αστικός μύθος ότι μια φορά ξεκίνησε, λέει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τη συναυλία και όταν δεν είδε το Ευαγγελή Ζαβερδινό στο κρατήριο σταμάτησε, απογοητεύτηκε. Πού είναι ο Ζαβερδινός, ρώτησε. Το πήρε προσωπικά. 9 και 19, ο φίλος μας Αλέκος περιμένει με υπομονή να στείλει το μήνυμά του στη σωστή ώρα. The world is not enough. Garbage. James Μποτικό.

πέταξε την κατηγορία με τα τεράστια τραγούδια Garbage, The World Is Not Enough. Και ναι, ο Γιάννης Πάνου θα είναι στη θέση του απόψε. Βεβαιώθηκε και αυτό. Η τελευταία που μείναμε στον Ευρακέ FM. Εγώ, πρωτότυπο, Αύγουστο, τον λάτρεψα αυτό το ραδιοφωνικό Αύγουστο. Μου βγήκαν άλλες μουσικές. Γιάννης Πάνου κλασικός, Γιώργος Κοντζαμάνης κλασικός. Και Ευαγγέλης Ζαβερτινός επιμένει. Για την κορίτσο παρέα στο διάσελο. Παραγγελιά ημερών, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έλεγε. Η παραγγελιά. Υπέροχο τραγούδι. Απίστευτο μίξ. Jim Morrison, Indian Summer. Στο UCP Berlin Bootleg.

Jim Morrison, Giuseppe Berlin, Indian Summer. Νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν υπάρξει ποτέ. Και με τι σεβασμό έγινε η διασκευή και πόσο βρακιώτικη έγινε. Την καλημέρα μου στο Γιώργο Κοντζαμάνη. Είναι πολύ ευχάριστο να μας ακούει τα πρωινά. Είμαστε γράφει το αυγουστιάτικο αμβρακιώτικο team. Ωραίο αυτό, να το ξανακάνουμε. Εγώ ένα πράγμα θέλω από μένα. Τη μουσική που έπαιξα φέτος τον Αύγουστο, αυτή να παίζω και το χειμώνα. Να ξεκολλήσω δηλαδή. Μας βγήκαν κάτι μπαλάντες φέτος, κάποια φευγάτα. Είναι αυτά που λέγα πάντα ότι ναι μωρέ, ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είναι για πρωινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα το τηρήσω, αλλά... Τι κύπελο πήρε χθες η σκούπα, δηλαδή, και έχετε χαρά. Μιλήστε μου για τη σκούπα. Καλημέρα στη Φιλελλήνων, καλημέρα στο λογιστή μου, το Στέφανο Σπύρο. Οι Λάνιστερ Σπύρο πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Η γυναίκα τους. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Τελευταία μέρα εργασίας γράφει. Και μετά άρτα. Λέω εγώ, ρωτάω. Πολύ χαίρομαι γράφει που ήμασταν παρέα αυτόν τον Αύγουστο. Και εγώ το ίδιο. Και το ίδιο νομίζω χάρηκαν και τα κορίτσια στο Gadget & Gears. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Αυτές τις δύο ξέρω. Πάντα μου έλεγαν, γιατί μας αφήνει τον Αύγουστο, δεν έχουμε την ακούσουμε. Ορίστε. Νάταλι Καρντόν, αυτό μάλλον δεν το ξέρετε. Hasta siempre. Comandante Che Guevara.

hasta siempre, Comandante Che Guevara. Η Natalie Cardone, τραγούδι του 99, αυτή η έκδοση. Λοιπόν, έχω πάει διακοπές και έρχεται. Δεν θυμάμαι το έτος, αλλά ήταν τα τελευταία επεισόδια του Παραπέντε. Το τελευταίο το είχαμε δει στην Κέρκυρα. Πείτε μας ημερομηνία, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι το εξής, ότι είχα φτάσει στο ξενοδοχείο και φορούσα μια μπλούζα. Την είχα για το ταξίδι. Ένα τσουβάλι μπλούζα με τον Τσε Γκεβάρα μπροστά. Και πετυχαίνω στο ξενοδόχο που είχε κόλλημα με Τσε Γκεβάρα με Κούβα. Μάλιστα στο μπαρ είχε ένα ποτήρι που έλεγε Tips for my trip to Cuba. Θα σας πω κάτι, ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε. Με πέρασε με ένα γίγανο αγωνιστή μεγάλο. Όλα κερασμένα, αφού δεν γύρισα τότε εγώ αλκοολικός από την Κέρκυρα, από τα κοκτέιλ. Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα Γιάννη. Αυτό το μήνυμα λέω να το κρατήσω. Αυτό φέτος που δεν μας εγκατέλειψε στον Αύγουστο πήγε τόσο καλά που αν μας στήριζες και το Σαββατοκύριακο οι ψυχολόγοι θα έμεναν άνεργοι. Σε λατρεύω Γιάννη. Νομίζω ότι εγώ περνώ καλά το Σαββατοκύριακο που δεν έχω εκπομπή. Τα διαόλια με πιάνουν. Γιατί κλείω αυτό. Freddie Mercury. Giorgio Moroder.

0: Freddie Mercury 1984 ξανά. Το remake της ταινίας Μετρόπολης. Giorgio Moroder μουσική, Freddie Mercury, Love Kills, λατρεμένο ξανά. Ένα διάλειμμα λίγο, πατάω μια παύση. Γράφει ο Βαγγέλης Αβριτινός. Χθες στον Κάρτα μου Σκούπας είχαμε τουρνουά μπάσκετ. Πήγα, έπαιξε ένα μάτς και μετά σφεντώνα με τη μηχανή για τη συναυλία στη Λευκάδα του Παπακοσταντίνου. Εννοείται πως έχω γεμίσει απειλητικά μηνύματα να μην εμφανιστώ στο χωριό τώρα που τους άφησα στο τελικό και πήραν τη δεύτερη θέση. Θυμάμαι, πανηγύρι στη Σκούπα. Μπάει Αβριτινός και με έβαλε να χορέψω το πιπέρι. Και μόνο εμένα έδερνε. Όνα σου. Να σου. Σπυρός γραμμένος. Κάπως έτσι αλλάζει η μουσική στο 19. Την αφήνουμε να πηγαίνει μόνη της.
1: Από τα νύδα αυτά

0: Σπύρος Γραμμένος, λατρεμένος, μόνα σου. Να κυνηγήσετε να τον δείτε κάποτε live. Μόνο αυτό σας λέω. Περισσότερο μιλάει και λιγότερο τραγουδάει. Παίζει πολύ με τον κόσμο.
1: Μάρτα μου θα μόνα σου, μόνα σου, μόνα σου.
0: Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Κατερίνα. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Και δεν βάλαμε αυτό να το ακούσουμε.
2: Σε γουστάρω ρε μαλάκα.
3: Έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
4: Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Να... Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία.
0: Τι παιδί, τι ασπεργκεράκι είναι αυτό. Βρε Τζίνα, βρε Τζίνα. Αυτά είναι τραγούδια για την πρώτη ώρα. Έχεις επιλέξει, έχεις ζητήσει το πιο όμορφο τραγούδι που δεν μπορώ να βάλω αυτή τη στιγμή. Big Log. Αλήθεια τώρα.

Τι τραγούδι κι αυτό. Πάνος Μουζουράκης, Παντελής Αμπατζής. Το ακούσαμε πρώτη φορά στο άναμα του δέντρου στην Άρτα το 2013. Έχω ντροπιαστικές ιστορίες εδώ. Συναυλία Πάνος Μουζουράκης και εγώ θα έπαιζα support μια ώρα πριν για να ζεστάνω τη συναυλία. Φτάνω στο χώρο, ανοίγω το λάπτοπ, το ντελάκι και έχει αναβάθμιση Windows. 45 λεπτά. Κάπως εκεί δηλαδή γελούσε και ο Μουζουράκης. Δηλαδή ήταν τραγικό. Ήταν η τελευταία φορά που το ντελάκι μπήκε στο ίντερνετ. Δεν ξαναμπήκε ποτέ. Δεν το ξαναζήσει αυτό. Baby, we both know. Καλημέρα Χριστίνα. Λωρίν, Τατού. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα Λίνα. Yeah.

Λορίν, Τατού, Σουηδία. Προχθές ακούγαμε το Euphoria. 2-2 πηγαίνει και το κερδίζει. Εκείνο που λες, άρεκα είμαι νεσάκι. Καλημέρα και στην έτερη Χριστίνα. Πρώτο καλοκαίρι λέει που δεν δουλεύω από επιλογή. Καλή, θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Πες μου τον τρόπο. Κύριε Κατσαδωράκη, με σκοκομαθαίνετε. Έτσι, σαν τον κύριο πρέσβη. Κορίτσια, δεν πάτε για δουλειά, λέω εγώ. Καλημέρα, Νικό. Καλημέρα στο τι μου. Τριβείο στην Παύση και... Η Αγγελική τρίβει αυτές τις μέρες, λέει τριβείο. Καλή, έχω ένα πάτωμα στο δωμάτιό μου. Που θέλει λουστραρίσμα, αλλά μου είπαν πρέπει να τρίψω πρώτα. Εσύ θα να τρίψεις και εγώ θα έρθω να βάψω. Ό,τι ξέρει κανείς καλό είναι. Το απίστευτο καλοκαίρι του 86 και το The Edge of Heaven.

0: η διάλυση των Wham, συναυλία στο Wembley και ένα άλμπουμ που το είχαμε όλοι, The Edge of Heaven. Καλημέρα Retail Systems, καλημέρα Κωστή. Γυρίζω πίσω από τον αυρό, χαμένα μηνύματα. Δεν περίμενα τον Αύγουστο να έχουμε καθόλου κρατές. Όχι να είναι όλο το τίμα εδώ. Και ναι, Sara, perché ti amo? Ti amo,
1: è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino.
0: Λες και ξεκινάει πάρτι.

0: Κάπως έτσι ξεκινάνε τα καλύτερα πάρτι. Ρίτσε Πόβερη, Σάρα Περκέτη Άμμο. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και ένα Σάλ Ντα Βίντσι τώρα. Αλλά μια σκηνή παραμονή. Παραμονή 15 Αύγουστο. Μαζί στον Αμβρακή FM. Το πιο απίστευτο καλοκαίρι που έχω περάσει. Οι πιο ωραίες εκπομπές που έχω κάνει ήταν αυτόν τον Αύγουστο. True story. Και πώς θα σας αφήσω με μια τέλεια ανάμνηση. Πώς θα την άξω τη μέρα σας στον αέρα. Με το τελευταίο τραγούδι. Πολλά φιλιάρτα. Και όπου κι αν είστε, είστε καλύτερη παρέα που υπήρξε ποτέ.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φορώ τις μούντες Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα, αχ, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις.

ψήσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτερές. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευτώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Τον Βρακή FM 919.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά,

0: Κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και το

0: ακολουθούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου, τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.

deep.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Έρχεται μια στιγμή που όλα είναι επιλογή. Αν θες να μείνεις εκεί, ακροβάτης στο τεντωμένο σκηνή. Τα φέρνει έτσι η ζωή, το πώς μετράς τη στιγμή. Πόσο αντέχει η ψυχή να ακολουθήσει του κόσμου την λογική.
1: Του κόσμου την λογική.
0: Φτάνει το

να ψάχνω και να σου πω είμαι εδώ, κι ίσως στον ύπνο σου να'ρθω.

Δεν έχεις θέση εδώ. Είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια. Είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Γεπ, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ! Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη αλλιώ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
1: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαϊκία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

son muchas las cosas que me han fascinado.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ. Επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.

0: γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Alutec Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Alutec Κολλιός. Alutec Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.

0: αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.
3: Σε

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αρχαία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο.

0: Ανδρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα

0: πάλι.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Βρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ,
1: feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.